το βαϊστάκι της τόρτια κάντο τα ισόρο μίο. Αμόρε μίο, το βαϊστάκι της τόρτια κάντο